μια βαλίτσα χαρτονένια, μήπως βρέξει έχει έννοια. Και έχει πιάσει κουβεντούλα με μια νάιλον σακούλα. Δυο γριούλες αλφοστίνες, 70 χρόνια φίλες, συζητάνε για τον πάπα με μια τρίφυλη ντουλάπα.

0: ραγισμένα βάζα. Ό,τι πρέπει για τα μπάζα βλέπουν σαν ξελιγωμένα. Κάτι κρίνα μαραμένα. Οι σκουπίδονται νεκέδες, προσλαμβάνουνε λακέδες. Τα σκουπίδια περισσεύουν. Τρεις γαλού και δυο χορεύουν.
1: Η μουραγιοκούρια

απόψε γένια χαρές με ξυπνήσανες και να γιορτάζε όλη η χρόνια και χρόνια πολλά ακουγόντα να ζήσεις χίλια χρόνια κάθε να σε έλεγε μια νευχή. Νομίζα σαν να ήταν όνειρο απόψε γένια χαρές με ξυπνήσανες.

δικός μου αδερφός, κι οι άσπρες μας λινές πετσέτες χύνονταν στο φως. Τα μεσημέρια, τα καλοκαίρινα, οι θόρυβοι ξεσπούσαν στα παραθύρια τα νυχτά. Χόρευε η κουρτίνα μας γλυκό σκοπό και καίγε ο ήλιος της γιαγιάς μας το σγουρό.

0: ξανάμε ημάμ.
1: Θα πέφτε κάτω κι ο Ζαν-Κλοντ Βαντάμ.
0: Θα τρώγει άλλο ένα μήλο Αδάμ.
1: Πέτανε κάτω τις ασπίδες τα ΕΚΑΜ.
0: Δεν θα ξανακάνε δίσκο ο Σταν.
1: Έχεις χάσει μερικά μιλιγκράμμ.

ήθελα να πω ένα τραγούδι, αλλά το έχει πει ο Θανάσης ο Κωνσταντίνου πιο μπροστά. Και ζήλεψα κιόλας. Όχι, όχι, όχι. Θα πω ένα άλλο του Θανάση πάλι.

0: λόγια, οι άδειες σκέψεις μου πλοία βαριά. Μόνος να κρύβομαι μες στα υπόγεια, μήπως και φτάσω σε μια άλλη στεριά.
1: Κάνει σύμβαση που όλα τα αρπάζει, σαν μια συνήθεια όπως παλιά. Κι αυτή η ανάγκη μου που όλα τα αλλάζει και πάντα εμένα με βγάζει μπροστά.

έφυγε και δεν το πήρε η βροχή. Ο πρώτος ήλιος έσβησε, τον έκλεψες εσύ. Οκτωβριανό ξημέρωμα, στο πλάι μου γυμνή. Ψευτικό δάκρυ μόστραρες και χαθήκες με τη βροχή. Ποιος?

πήγαινα σε τώρα, Τζέιν. Θέλω να μην είσαι καλά. Κι ό,τι από σένα τράβηξα, να το βρεις και εσύ μπροστά. Τα βράδια να είσαι μόνη σου, να ψάχνεις άϊπνη αγκαλιά. Κι όταν γυρίσεις να σου πω, τώρα γλυκιά μου είναι αργά. Η αλήθεια είναι, Τζέιν, πως ούτε εγώ είμαι καλά. Με κυνηγάνε οι τύψεις μου που σε συχτήρισα βαριά. Μια ευκαιρία θα έχουμε να τα βρούμε εγώ και εσύ, αφού στο μέλλον θα

Μαργαρίτα ρε, μαύρη ομορφιά και χάρη. Μαύρη όπως δεν έχουμε δει στη ζωή μας τη στήρα παθιέρα και μαύρη. Μαύρη που μαχαιρώνει και το αίμα μου ξυλώνει. Μαύρη κι όταν αγιάζει, σκοτώνει και δεν την νοιάζει. Μαύρη μαγεία να πάρει, φτιάχνει φωλιά όταν δεν βγαίνει φεγγάρι. Μαύρη σαν για τα γάνι, με ματωμένο φουστάνι. Μα οι γειτονές μου κι οι διπλανοί δεν πρέπει ποτέ να το μάθουν πως ήρθε για μένα, εδώ και τώρα για μένα. Όταν ο έρωτας για τον έρωτα μιλάει διαρκώς, κάνει τα στραβά μάτια ακόμα και

Παρευλογημένη. Νερό που δεν λογαριάζει, πνίγει τις σκάλες, να ήταν κι άλλες. Βροχή που σπάει τα σύνορα και σου ξεπλένει τα όνειρα. Ο παράνομος έρωτας είναι μια τρικυμία. Τσακίζει με το τακούνι την ηρεμία στη γωνία. Το σεντόνι γουστάρι να μου σκεύει στο λάθος. Γιατί ευτυχία μισή να μας βρίσκει μονάχος.

από το όνειρο ξυπνάει η ζωή μας και κρατάει από το χέρι τη χαμένη ψυχή μας. Πώς να ζήσει ένας έρωτας που από φόβο μη σβήσει, το τρώει θρυφτής βουλιά, πώς μπορεί να κρατήσει.

που έχει νυχτώσει και τραχεί να γλιτώσει. Κρύβεται στο κόσμο τον κόρφο, αιτία και ενοχή που δεν έχει πια στόχο. Κρύα σαν λάμα και πόνος, μαύρο γλυκό που σου δώσω χρόνο. Ο παράνομος έρωτας κυλάει στους λαγώνες και βαφτίζει το φόρεμα στο κορμιό τους αγώνες. Μες στο αμάξι της μπαίνει και αθώα χαϊδεύει. Το χρόνο που ξεχυλίζει, γι' αυτό η ζωή περισσεύει. Ένα ψέμα είναι ο έρωτας και προτού ξεδιψάσει, σκορπάει τόση αλήθεια για να σε ξεγελάσει.

από τα ψεύτικα φιλιά. Θα σβήσω εγώ το στόμα από τις φωτογραφίες μας. Θα πάρω εγώ το σώμα και από τα ψεύτικα

0: Ζωή σου θα έχουν δέσει στα δικά τους ναι και θέλω, στο μυαλού τους το μπουρδέλο.
1: Κουρασμένος με μια μπύρα, στα εξάρχεια στη γύρα.

0: χαρτόνι, όπως αυτές που παίζουνε στις όχθες μαθητές. Σκοτώνει πεσμοχωρισμός,
1: ματώνει,
0: δε σκοτώνει. Ποιος είπε φούντο
1: ψέματα,
0: δε

όσος κόσμος πλάι του πέρασε και τον προσπέρασε, τι να ζητάει. Επαρχιώτη στην Ομόνια, μέσα στο ψηλόβραχο αρχές του Μάη. Ψυχές πολύβουες κι ούτε ένα πρόσωπο, τι καρτεράει.

Bravos Lancias! Να είστε καλά! Σας ευχαριστούμε. Καλή σας νύχτα!

πιο καλά. Παιδιά, να έρθει ο Φελίνι, να έρθει και ο Μάρκος, να έρθουν οι Beatles, να έρθει ο Σαρλό, να έρθει ο Καντίνς, να έρθει και ο Μπόρχες, να έρθει

Πικάσο, να έρθει κι ο Ντίσνεϊ, να έρθει κι ο Μπρέλ, να έρθει ο Πρίσλεϊ, να έρθει κι ο Μπόγκαρτ, να έρθει κι ο Βάιλε και να έρθει κι ο Μπρέχτ, να έρθει ο Σαββόπουλος, να έρθει κι ο Λέστερ, να έρθει ο Τζέρμι, να έρθει ο Τρίφο, να έρθει ο Τζιγκέλη, να έρθει ο Σκοτζόπουλος.

έρθει ο Σεφέρης, να έρθει κι ο Ρώτα, να έρθει ο Μικέλης, να έρθει κι ο Ντασέμ, να έρθει ο Ντίλιγκερ, να έρθει ο Φέγκος, να έρθει ο Γκέρσουιν, να έρθει κι ο Μπράκ.

είχα, είχα μια αγάπη, αχ καρδούλα μου, που μοιάζε συννεφάκι, συννεφούλα μου. Σαν συννεφά, συννεφάκι, φεύγει, ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει. Κι ένα βράδυ, κι ένα βράδυ, βράδυ, αχ καρδούλα μου, διώχνω ξαφνικά τη συννεφούλα μου. Δεν αντέχω, δεν αντέχω άλλο πια να με γελάει.

στείλεις αχ καρδούλα μου, να κι ο Μάης ο Μάης είναι φούλα μου, δίχως δίχως τραγούδι δάκρυ και φιλί, δεν είναι άνοιξη φέτος.

Είχα, είχα μια αγάπη, αχ, καραδούλα μου, που μοιάζε συννεφάκι, συννεφούλα μου. Σαν συννεφά, συννεφάκι, φεύγει, ξαναγυρνάει, μ' αγαπάει τη μια

είναι η νύχτα ζεστή. Που υπάρχει μια καντίνα αγμένη, ίσως την βρούμε ανοιχτή. Πάμε μια βόλτα στη βουλιαγμένη, η πόλη μου πέφτει στενή. Τι θα πιούμε και στο τέλος πιούμε.

πόδας τριβουλάρνε, πάμε το νιώθω καλά. Φεύγει η νύχτα, φεύγει, δεν περιμένει και έχουν να γίνουν πολλά.

Αχ, μπέμπα, ήσουν τόσο δά. Μετά έγινες κοπέλα, κοπελιά. Και τώρα κοντζά μου ολόκληρη.

Στα μεγάλα του μάτια απορίες να μένουν, είναι ο κόσμος μια βόλτα. Ένα χάδι στη χέτη χαϊμαλή, ένα άστρο τα μυστήρια ξορκίζει. Αχυρένια τα λόγια πολεμάνε από το κάστρο που

0: και μια γατούλα μουρλιά θηλυκό. Πρασίνο μάτα και κοκκίνο μάλα άρχισαν ένα παιχνιδάκι ερωτικό.
1: Η γάτα λέει για δες το κοροϊδάκι, επίστεψε ότι εγώ το αγαπώ. Μα λέει και το κουτό χρυσό ψαράκι, η κουνιά που σε κουνάγε πω πω πω πω.
0: Κι αν σ' αγαπώ δεν θα σου το πω.

0: θα έχουν δέσει. Στα δικά τους ναι και θέλω, στο μυαλού τους το μπουρδέλο.
1: Κουρασμένος με μια μπύρα, στα εξάρχεια στη γύρα.

στο καντήλιο και μονοπάτια σκοτεινά. Ποιος κρύβει αγκάθι στην καρδιά, τριάντα φιλό στα χείλη. Ποιος κρύβει αγκάθι στην καρδιά. Και πιο μετάξι, πιο χρυσό, πιο πόρφυρο κοχύλι. Και όλα τα άστρα του ουρανού με στα λιτά σου τα μαλλιά. Και όποιος στο δρόμο του βρεθείς,

Με διώχνεις άλλο τόσο με πεισμόνεις κι ας με τελειώνεις στο τερέν. Θα θέλα να παλτώ να μην κρυώνεις, να σου ξορκίσω όλα.